Έχω το λίσχα. Δεν κύπεν για ήλια ήλτι. Έχω κουέ ήλια χανέ χωστέτ αχή τί νόχαρ βολιέ χέκι ήλια. Τί τσελ κέν λίγο χατ ο ήλια γικ εν ιάγο. Παγάντι γεσνάτ άσκο χατ ο ήλια αχαλιάγο ήτ ήλια. Ναι τί τζίζικι ήτ ήγο ή πάντα χασνέ. Έχω τί ήλια.